0: Σύντσιτς ακε η μαντάνια ουανιουσάν κιτσέγα. Καϊχίνα καλόρ ο αντρόπικο λιαχταντζής πιτσέγα. Αμάνια ουμάτα χασπεραγόητσο. Ως γάιτα μάνια αργόκο η σερβέσα αμ στέλνεις γάτα. Ελιτάτα, σουμάχτα ουγιανάικητέαν. Σερβέσα Αμστέλ. Κάρου σου ιουμάντα, Αμστερνάν τσεγαμάντα πάτσα τσαλιάμουν. Τα τιτόι, σερβέσα Αμστέλ. Άντσα τσάλα σερβεσίτα. Σερβεσάτα αντζάτα το μανάγα, μάνα αλλήντσου καουσαϊνιντζίσπαχ.
1: Ατενσιόν Bolivia, la radio del pueblo ya está en

0: καϊρά του κάμα, τσάια τσιμοργάικο, ζήχτς αρίνα ουακιτσίτα.
1: Ζήχτς αρίνα!
2: Ζήχτς αρίνα!
1: Ζήχτς αρίνα!
2: Γαουσαϊνινκίστα!